Η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόι, εσυπό. Τηλεφώνου λουκτάτ καόντι καόντι καόντι. SMS λουδίσεξεκ, λουδίσεξεκ. Εωσίλου απ, Paradise FM, Σίσιλ.